Με λάμπη όλο μου είσαι πώς, Ιμπράιμ Εφάλ. Ατάκα αν γίσουε. Μη γυμάρα μια μου είσαι εφέ ατάκα, αν δικαι χαμηλέ πτέκλε. Με σένα είναι του κρυφωτής, τα καίρο μου τέμου. Σαν άρνο γιουφνένο με τον που γίνεται τέρι νιώσει, πώς θα καλιά όταν λέει άκαρ, μόνο κονό σαν το χαλτίνα τάλλο.